το σπίτι μας ήταν στο δρόμο. Δεν το χαλούσανε. Επειδή ήταν δρόμος και άμα θέλω να το χαλάσουν έπεφταν οι πέτρες όλες στο δρόμο. Και δεν το χαλούσανε. Ο πατέρας μου είχε ρεάχος. Και λέει, για να μην το χαλούνε θα πούνε πως είμαι και στα μπίτσα. Και έβγαινε κάθε μέρα στην κορφή και έκανε το σταυρό του να πέσει στο σπίτι. Γιατί σου λένε για να απομείνει το σπίτι, θα πούνε και στα μπίτσα μου. Χωρίς να ξέρω κάτι. Τέλος πάντων, στα τελευταία το ρίξανε και έρχεται και χώρεται. Έπεσε το σπίτι, έπεσε το σπίτι.

fi bene, me tu ceruta la mata, panna paimo δεν έχω, μα στο καλό και στο κακό.

φρουκαστείτε το λοιπόν κι ας πιάνει όπου έχει γνώση για να κατέχει αλλού βουλή.